0: που σαν σαρούσα και σένια με γνήκεται ο μελέτεν τούτο τσί που σαν τίδες σούτια ήρτης μπάνοτ νεγόντο εμοστράιο χισνε μορούσα σου μην δίκτσοκ ως άγω.
1: Lejen most ez a perc, a szívünkben ünnep.

μικρός έχεις φυλάκι, μικρός με δένεις. Η γη φυροσώσα, η γη λέσσα ζουρτσά, μικρό καζατέζιρε. Ποτσιό, λαλέλ, κόρτσου τερεκότο, μην δίκ όστισεν, τσόκουγιάλ μουτόλο. Κίκο που σοβειρά, κίκος έχει σφυλάκ, μικρός εμέτρο.